0: Όλοι σε τέσσερα πήγαινε σε τέσσερα σάτσουκουμάια. Δυστούγε τους μιλούς τα τέτοιμη σάτσουκουμάια. Σάτσουκουμ είναι σάτσουκουμάτζον και γίνεται σάτσουκουμάια. Μουρξ σάτσουκουμάτζον με την τελουμάια. Δίκη δηλία κάδια, δίκη δηλία κάδια.
1: Ασά, μαχαλά, τσαουτά.

Όριτο κρούγεται το πέτο την οίκαση τη αγιά. Είναι το τρατήμα τη νέτρεβε και τσακτυπάει. Τι κανάνε τον ελεύθερο από το κουάρα. Γκουρκιν πάτε για να δείτε τη διάβγαια. Σε τη δύσα τη